Satisfaction Shank τα Fat Boy Slim ούτε Rolling Stones. Φου 97 με η Chanel όνε κασίπτ βάρα λοφσενάρ. Κουάζι χαϊ δω ο λέρμπανε εσώ σιρίν ου πχαλίσσα νορμαλμέντι γίνα. Μετά μαν κουλ εδώ όνε κινκουν κουάζι χλίστ τελ άδι δαν ελχήν. Ο φόρσι αν κουν σέιρα νικόλι σου χάτζα τάιμα ιόν καλά γιακ μαϊ κόλι σου άδι δαν ελχήν. Νικούν λε στέιτ με λάντζ. Σο εκκισίπτ βάρα λοφσενάρ γίνα χασίκταρ καλ μικταρ ριλέξ. Uta ġurnata sabiħa biex forsi tagħmel l-affarijiet illi forsi ma tlaħħaqx tagħmel fosta ġimgħa. Mhux hekk għax qed ngħid xi ħajja immensament maġla, allura dik il-ġurnata fil-ġimgħa jkollok bżonna. U jekk inti taħdem mitnejsa l-ġimgħa, is-sibt huwa l-ġurnata fejn isir dan kollu xi.